0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Taylor Swift. I knew it, I knew you. I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window. Delta, Daydream. Cause it's you. I fell into. Was feeling blue. Slater, Unknown Lovers. Playmen, Μαράση και Ελένη Φουρέιρα. Τολούμ. Τρινακρία και Κλαβδία. Say my name. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού. Walking down 29th and Park.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Lidl. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Σακίρα, Burna Boy, Die Die.
7: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
8: Και παίζει δυνατά.
9: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 61, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
10: Kiss New Music.
11: Αυτή την εβδομάδα, Taylor Swift. I knew it, I knew you. I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window. Delta, Daydream. Cause it's you. I fell into. Was feeling blue. Slater, Unknown Lovers. Playmen, Μαράση και Λένη Φουρέιρα. Τολούμ. Τρινακρία και Κλαβδία. Say my name. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
10: Kiss New Music.
11: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
12: Kiss 961.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ στα ρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Και τώρα.
8: Και τώρα.
7: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
7: Hey. Όλες οι επιτυχίες.
10: Χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
7: Kiss. 961. Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
10: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
7: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961. Βραχνιάσαμε μου φαίνεται σήμερα. Ακριβώς 3 λεπτά μετά τις 8 η ώρα είναι εδώ. Και εκεί φαντάζομαι. Μέχρι και τις 11 πάλι μαζί. Η μέρα σήμερα είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου του 2026. Πώς πέρασε πάλι έτσι αυτός ο μήνας δεν ξέρω. Πάρα πολύ γρήγορα μου φαίνεται. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε πάλι σήμερα μαζί. 28 12 55 9 61 είναι ο σταθερός τρόπος επικοινωνίας. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας και η Εβίδα Δημητριάδη. Οπότε ετοιμάζουμε τα καφεδάκια μας, διότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είμαστε έτοιμοι να δούμε και την ταυτότητα της ημέρας. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου του 2026, 174η μέρα του έτους, ανατολής στις 6 και 1 λεπτό, ενώ στις 8 και 52 το βράδυ έρχεται και η δύση του ηλίου. Διεθνής ημέρα των γυναικών μηχανικών.
1: Ωραίο.
0: Να το. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Dravet. Κάτσε να δούμε τι είναι αυτό, έτσι από περιέργεια και μόνο. Παλαιότερα γνωστό ως μυοκλονική επιληψία βρεφικού τύπου, χαρακτηρίζεται από παρατεταμένες ανθεκτικές στη φαρμακευτική αγωγή επιληπτικές κρίσεις. Πρόκειται για μια γενική πάθηση που προκαλείται από μετάλλαξη σε ένα γονίδιο. Οπότε καταλαβαίνετε περίπου τι γίνεται. Διεθνής ημέρα των χειρών.
1: Με όμικρον γιώτα.
0: Με ήττα. Είναι International Widows Day. Καθιερώθηκε το 10 από τον ΟΗΕ για να επισημάνει τη φτώχεια και την αδικία που βιώνουν εκατομμύρια χείρες και προστατευόμενα από αυτές μέλη σε όλο τον κόσμο. Έχουν χάσει δηλαδή τους συζύγους τους, αυτή τη χείρα μιλάμε. Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία. Ολυμπιακή ημέρα.
1: Ολυμπιακή ημέρα.
0: Ολυμπιακή ημέρα, ναι, κάτσε να το δω γιατί. Το 1946 η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με τη συμπλήρωση 50 ετών από την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 άρχισε να εορτάζει λοιπόν την επέτειο της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στις 6 Απριλίου. Αλλά τώρα έχουμε Ιούνιο, παιδιά. Η Διεθνής όμως Ολυμπιακή Επιτροπή λέει αποφάσισε να ορίσει ως Ολυμπιακή ημέρα την 23η Ιουνίου, ημέρα ίδρυσής της και ανάθεσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Εορταστικές εκδηλώσεις λαογραφικού χαρακτήρα κατά την παραμονή του, του Αγιανιού. Παραμονή σήμερα.
1: Α, ναι, παιδιά, είναι του Κλείδωνα.
0: Να τα.
1: Και να σας πω κάτι. Σε διάφορα χωριά της ενδοχώρας, στους Κουνάβους, ας πούμε, και σε διάφορα άλλα μέρη, κάνουν εκδηλώσεις για τον Κλείδωνα 23 και 24.
0: Να τα.
1: Με αναβίωση και με διονυσιακές πομπές και τέτοια πράγματα. Εμείς εδώ στο Ηράκλειο, το Σάββατο ή την Κυριακή, δεν θυμάμαι, θα το δώσω λίγο και θα σας το πω σίγουρα, κάνουν στον Καράβολα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμινίων την αναβίωση του Κλείδωνα.
0: Ορίστε. Η μέρα της νίκης στην Εστονία που τιμά τους αγώνες ανεξαρτησίας της χώρας από τη Ρωσία και τη Γερμανία. Η μέρα του πατέρα σε Πολωνία, Νικαράγουα και Ουγκάντα. Ορίστε, με μία-δυο μέρες καθυστέρηση. Ενώ στο εορτολόγιο πηγαίνοντας είναι Αγίου Αριστοκλέους, πρεσβυτέρου του Ταμασού, Αγίας Αγρυπίνης της Μάρτυρος, Αγίας Λωλίας της Μάρτυρος.
1: Λωλίας.
0: Αριστοκλής, Αριστοκλέας, Αριστόκλεος, Αγρυπίνα, Λούλου, Λούλα και Λούλης. Ιδιαίτερα τα ονόματα που γιορτάζετε σήμερα. Ειδικά μας λένε Λούλη. Εκεί φταίει ο νονός.
1: Εμείς χαρά μας να σας πούμε τα χρόνια πολλά.
0: Εκεί φταίει ο νονός. Αυτά, δεν ξέρω ο Καζαμίας αν έχει κάτι άλλο να προσθέσει.
1: Όχι, όχι.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: Βάνα, λοιπόν, εδώ είμαστε. Να σου πω κάτι. Εδώ έχουμε δώσει το τηλέφωνο επικοινωνία στο Viber.
1: 697-888-961. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Και έχω σήμερα ερώτηση που θέλω να βάλω στο Viber. Φυσικά είναι ότι και στο τηλέφωνο 28-12-55-961. Επειδή διαβάζω συνεχώς ότι όλη η Αθήνα πίνει μάτσα και γενικότερα το μάτσα λάτε έχει γίνει viral, έχουμε μάτσα καπουτσίνο και γενικότερα το τσάι αυτό, το μάτσα το βάζουν παντού, θέλω να μας απαντήσετε σήμερα στην ερώτηση: έχετε πιει μάτσα?
0: Πίνετε μάτσα?
1: Σας αρέσει αυτό?
0: Αυτό, να
1: αν
0: κάνουμε ένα matching, να δούμε.
1: Και, και αν σας αρέσει αυτό.
0: Αυτό.
1: Και θα σας πω και εγώ τη δικιά μου εμπειρία.
0: Νάτα.
1: Από τη μάτσα. Νάτα. Ναι, από αυτό το τσάι.
0: Μάτσα μούτσα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε μενού.
1: Έτσι ξεκινάει και το μενού. Η μεγάλη θεματική της ημέρας είναι τσάι μάτσα και αυτό το είναι
0: αφέψιμα.
1: Ναι, αφέψιμα είναι που, είναι που κάνει είναι αντιτόξιν, τέλος πάντων.
0: Αδυνατίζει αυτό.
1: Βγάζει τις τοξίνες από τον οργανισμό.
0: Κάτι γι' αυτό.
1: Θα σας πω και άλλα, τέλος πάντων, για τη μάτσα και για το ότι. Το θέμα είναι να δούμε και τη γεύση της. Λοιπόν, έχω συνάντηση Μαρία Ηλιάκη, Νίκος Μουτσινάς. Θα δούμε τι ακριβώς έγινε σε αυτό. Μίλησε και ο Φώτης Εργουλόπουλος και ο Κρατερός Κατσούλης για την. Για το μέλλον τους στην ΕΡΤ. Έχουμε πει ότι και ο Θανάσης με την, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος με την Άνση
0: Ζαμπέτογλου.
1: Ναι. Και αυτοί μάλλον μετακομίζουν
0: σε κάποιο ιδιωτικό
1: Sky,
0: κανάλι.
1: Δεν θυμάμαι πού. Οπότε θα δούμε λίγο τέλος πάντων τι γίνεται στην ΕΡΤ. Έχω την Κετούλα Τηγαρμπή με πρόβλημα υγείας και ακυρώνει κάποιες εμφανίσεις.
0: Τρεις εβδομάδες.
1: Ναι, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ακούστε τώρα θεματάρ που σας έχω. Θα δούμε ποια επαγγέλματα έχουν τα περισσότερα και ποια τα λιγότερα διαζύγια.
0: Να τα.
1: Πώς δηλαδή το επάγγελμα, λοιπόν, βοηθάει
0: και ενισχύει
1: στο διαζύγιο,
0: το θεσμό του διαζυγίου.
1: Αυτά. Έχω ένα ερευνητή ο οποίος ισχυρίζεται ότι η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε.
0: Όπα, να τα.
1: Και αυτό το ισχυρίζεται 64 χρόνια μετά το θάνατό της. Και θα δούμε πού το στηρίζει ο άνθρωπος αυτός. Πώς του ξύπνησε, τέλος πάντων. Για τη συνέχεια έχω να πάμε να δούμε λίγο τι πρόκειται να γίνει σήμερα στην πόλη μας από το τέχνη καθοδόν και από διάφορα άλλα. Πάμε λίγο να δούμε και ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του Γιάννη Αντετοκούμπο, ας πούμε. Τι πρόκειται να συμβεί? Εσείς που βλέπετε Μουντιάλ έχετε αναρωτηθεί γιατί οι παίκτες όλοι φοράνε ροζ παπούτσια? Κάνα χορηγόπουλος και εμείς θα το δούμε τώρα πώς γίνεται. Έχω τη Χάρης Αλεξίου, η οποία βρέθηκε στη Θήβα τη γενέτειρά της και έδωσε το όνομά της σε ένα οδείο. Και αυτά. Έχω τα πρώτα μηνύματα για τη μάτσα.
0: Ήρθανε τα μάτσα μηνύματα. Έχουμε και εισιτηριάκια για Τεχνόπολης να σας δώσουμε σήμερα και φυσικά πάρα πολλά και ενδιαφέροντα μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Kiss 961.
1: Έφυγε το τραγούδι μόνο, τώρα δεν θα το αφήσω, παιδιά. Θέλω να πάω στα ταξικάντια.

0: Καλημέρα στα ταξικάντια.
1: Καλημέρα και σε εσά.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Μάρο, σωστά?
1: Μάρο, ναι.
2: Τέλεια. Μάρο, να σε ρωτήσω, επειδή έχω σήμερα θέμα ημέρας, έχεις πιει τσάι μάτσα?
1: Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου.
2: Έχεις πιει όμως για να λες ότι δεν σ' αρέσει?
1: Ναι.
2: Ωραία, μπράβο αυτό.
0: Για πες, για πες. Γιατί σε ακούω λίγο πολύ αρνητική.
1: Είμαι πολύ αρνητική. Τι, από πού να αρχίσω, από το χρώμα, από τη γεύση?
0: Από το πρωί μου λέει να σου παραγγείλω να δοκιμάσεις τσάι μάτσα. Λέω, δεν θέλω χριστιανή να δοκιμάσω τσάι μάτσα.
1: Να σου πω κάτι. Η άποψή μου είναι καθαρά υποκειμενική. Σε άλλους ανθρώπους αρέσει πάρα πολύ.
2: Άλλοι σου λέω το παίρνουν κάθε μέρα γιατί καθαρίζει τις τοξίνες.
1: Δεν θέλω εγώ τις τοξίνες, τις θέλω μαζί μου. Με μένα τις θέλω. Δεν θέλω να τις.
0: Από πού τις καθαρίζει, από τον τοίχο, από το πάτωμα? Μήπως είναι για κάποια άλλη χρήση και εσείς έχετε μπερδευτεί και το πίνετε?
2: Θέλω ένα τσάι μάτσα για το Μιχάλη, να ακούει κάποιο αυτή την πόλη.
0: Δεν θα ήθελα, παιδιά. Γιατί μένα να έχω τέτοια προβλήματα πριν.
2: Μάρο, να σε ρωτήσω κάτι. Το ήπιες έτσι τσάι μάτσα ή το ήπιες μαζί με αυτό το ρόφημα που κάνουν, που είναι στα σμούθις με μάτσα ή σε καφέ καπουτσίνο?
1: Το ήπια σε bubble tea μάτσα.
2: Α, σε bubble tea.
0: Ακόμα
2: παιδιά, όχι, να σας πω κάτι. Δεν έχει διαφορά σε ό,τι και αν το πιείς. Δηλαδή η γεύση είναι ίδια.
0: Εσύ
2: αντιλαμβάνεσαι?
1: Ναι, δεν αλλάζει η γεύση. Όχι,
2: θα σας απαντήσω αργότερα.
0: Δεν μας απαντάει κιόλας αν έχει.
2: Θα σας απαντήσω αργότερα εγώ για το.
0: Μας κρατάει σε αγωνία.
2: Ναι.
0: Σου λέει, για δοκίμασε και εσύ να δεις τη γλυκά και μετά θα σου πω εγώ τι εμπειρία έχω. Τι να πω, κίνηση έχουμε.
1: Η άποψή μου είναι καθαρά υποκειμενική. Νομίζω ότι δεν είναι. Ο καθένας πρέπει να δοκιμάζει τα δικά του πράγματα.
2: Γι' αυτό Μιχάλη, εγώ που μένω στη δοκιμή.
0: Ναι, σωστό.
2: Εγώ μέχρι το τέλος της εκπομπής δεν το έχω παραγγείλει.
0: Παιδιά,
2: τσάι μάτσα, να ξέρετε.
0: Θέλω να ενημερώσω ότι έχουμε νέο συντριβάνι
2: στην πόλη μας.
0: Στην πόλη μας, είναι στη γέφυρα, στο Γιώφυρο. Όπου έχει σπάσει ένας αγωγός και από το πρωί τρέχουν τα νερά.
2: Και το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι πάνω από τη Γιώφυρο έχει κίνηση στην Εθνική Οδό και στον Αγιάννη Χωστό επίσης.
0: Από κάτω όμως γίνεται το πλήσιμο του αυτοκινήτου.
2: Παιδιά, και είναι πολύ ωραίο γιατί τώρα με τα παιδιά κλείσαν τα σχολεία να μπαίξουν ένα μπουγέλο.
0: Αυτό.
2: Πάντε τα εκεί πέρα στη Γιώφυρο.
0: Κάντε ένα πέρασμα από το Γιώφυρο και να μπουγελωθείτε κανονικά.
2: Να παίξετε ωραία.
0: Για πάμε, κίνηση αλλού έχουμε, για πες μας.
1: Έχω την ύπη, Εβίτα.
2: Ναι, μας έστειλε.
0: Εγώ για κάτι μάτσα θυμάμαι, δεν θυμάμαι κίνηση.
2: Η Κατερίνα έστειλε και λέει για Γιώφυρο και Άγιον Χωστό.
1: Ναι, στον εθνικό, στην επιστροφή προς Γιώφυρο, δηλαδή από το ρεύμα που είναι από Ούλοφ Πάλμε μέχρι Άι Γιάννη Χωστό, ναι. Στον εθνικό πάνω έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχει λίγη κίνηση στο Γιώφυρο, στην Αντιστάσεως, εκεί στον κόμβο κάτω Ικάρου και Αντιστάσεως, στο δρόμο για το αεροδρόμιο και στο πήγαινε και στην επιστροφή, και λίγη κίνηση και στην Λεωφόρο Κνωσού.
2: Τέλεια.
0: Ωραία, ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα 23 του μήνα, εφημερεύει το Βενιζέλιο.
0: Να ξέρω, δηλαδή, άμα δοκιμάσω τσάι μάτσα, πού να τρέχω. Αυτό.
2: Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας και στον Χρήστο, τον Σταύρο και τον Ηλία και τον Γιάννη που πάνε για δουλειά.
0: Ωραία.
2: Μάρο, τρόπος επικοινωνίας θα μας πεις.
1: 281-0361-363, το application της Κάντια Ταξί, το πενταψήφιο 18300. Και σήμερα τι μέρα είναι?
0: Τετάρτη.
2: Όχι ρε παιδιά, Τρίτη είναι, συγγνώμη, είναι Τρίτη.
0: Να έχω κέφαλο.
1: Συγγνώμη, έχω χάσει, ναι. Έχει δύο, στην Αλικαρνασσό και στις Μεσαμπελιές.
0: Το νοσοκομείο είναι το σωστό όμως, μην μπερδεύτηκες μέσα σε άλλο.
1: Όχι, 23 του μήνα το Βενιζέλιο.
0: Βενιζέλιο, εντάξει. Αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σημέρα.
0: Καλή μάτσα να έχεις. Καλή μάτσα. Καλημέρα. Kiss 961.

0: Whenever, wherever, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με τα τσάκια μας, με τα μάτσα μας. 29 λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Θέλω να σου πω ότι με έχει βάλει στη δικασία να παραγγείλω τσάι μάτσα.
1: Παιδιά, εγώ το είπα. Μέχρι το λέω.
0: Μάτσα λάτε. Διάβασα ότι το λένε μάτσα λάτε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και γάλα μέσα.
1: Ναι, είναι σαν καπουτσίνο. Και εγώ δεν το είπα σωστά πριν. Είναι το
0: έτσι
1: μάτσα λάτε.
0: Και με πιάσει τίποτα. Και είμαι όλη μέρα στην τουαλέτα. Μαύρο φίδι που σου έφαγε κακομοίρα μου, διότι
1: το βράδυ
0: έχει
1: συνοδοχείο.
0: Ναι. Να μην φάω τη μάτσα.
1: Όχι, θα το πιείς, αφού σου λέω είναι μια χαρά.
0: Έχετε κάποια αρνητική εμπειρία εσείς με τα τσάι, μάτσα, λάτε και τα λοιπά, δεν ξέρω πώς τα λέτε. 2-55-961, καλέστε μας για να ξέρουμε και εμείς δηλαδή που οδεύουμε.
1: Μιχάλη, δεν είναι δυνατόν στο 2026 που όλος ο κόσμος πίνει μάτσα, εσύ να με έχεις καν δοκιμάσει.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να δουλεύω και να τη βγάλω με ημόντιου. Κατάλαβες τώρα.
1: Δεν θα πάθεις τίποτα, μου, είναι μια χαρά. Άλλοι το έχουν επιλέξει στην καθημερινή τους διατροφή.
0: Άλλοι, το είπες και μόνη σου.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν καν.
1: Μα αν το δοκιμάσεις, μπορεί και εσύ να το επιλέξεις. Πού ξέρεις ότι δεν θα σου αρέσει. Λοιπόν.
0: Καλά,
1: είναι το ρόφημα.
0: Αυτή η ατάκα, παιδιά, μπορεί να συνοδεύσει 1500 πράγματα που υπάρχουν στη ζωή.
1: Εννοείται.
0: Μπορεί να δοκιμάσεις. Νόμιμα και
1: λίγο.
0: Παράνομα.
1: Το μάτσα, ακούστε τι είναι. Είναι το ρόφημα που άλλαξε τη σύγχρονη wellness κουλτούρα.
0: Α, είναι η wellness κουλτούρα. Έχει δίκιο τώρα. Με επηρέασε τώρα.
1: Το μάτσα έχει εξελιχθεί από μία.
0: Αρτέμι μάτσα. Από εκεί βγήκε. Ναι.
1: Από μία απλή επιλογή έχει γίνει το πιο δημοφιλές wellness drinks παγκοσμίως.
0: Μήνο μάτσα.
1: Το 2026 όλοι να ζητούν ισορροπία, ενέργεια και καθημερινές έτσι συνήθειες.
0: Μα το έχει πουλήσει, κοπελιά.
1: Που στρέφονται όλο και περισσότερο προς τη μάτσα. Οπότε πρέπει να ανακαλύψει αυτή την premium επιλογή.
0: Η παραγωγή έχει βάλει κάποια κρυφή χορηγία που εγώ δεν γνωρίζω. Να μας ενημερώσει και εμάς από εδώ.
1: Δεν είναι μάρκα το μάτσα. Είναι είδος τσαγιού, Μιχάλη. Είναι σαν να λέμε πράσινο τσάι, μαύρο τσάι, καρτεράκι. Μάτσα.
0: Αυτά που μου πες είναι εξαιρετικά. Η μάτσα γιατί.
1: Την παράγει.
0: Βγαίνει στα βουνά τα δικά μας η μάτσα.
1: Όχι, δεν βγαίνει στα βουνά τα δικά μας.
0: Ελάχιστη και Παναγία.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα γιατί έχει γίνει τόσο viral το συγκεκριμένο τσάι, να περιμένω λίγο.
0: Να περιμένεις πολύ.
1: Εντάξει.
0: Μέχρι μία εβδομάδα σου δίνω. Αναμονή. Λοιπόν, να πάμε στο Λαβύρινθο στα Πεζά.
1: Μετά τον καιρό.
0: Να υποδεχτούμε στην παρέα μας το Λαβύρινθο στα Πεζά, που δεν θα πιείτε μάτσα εκεί, είναι σίγουρο. Ευτυχώς, Παναγία μου. Μια τεράστια πολυτελής αίθουσα σας περιμένει στα Πεζά ο Λαβύρινθος για να φιλοξενήσει τις μεγάλες στιγμές της ζωής σας. Είναι ο γάμος, είναι η βάπτιση, είναι ο αραβώνας, είναι ένα εταιρικό event, οτιδήποτε είναι. Μπορεί φυσικά με εξαιρετική εξυπηρέτηση, καταπληκτικό φαγητό και έναν υπέροχο σύγχρονο χώρο για να φιλοξενήσει όλες σας τις εκδηλώσεις. 28 17 43 5 45 καλείτε για διαθεσιμότητα σε ημερομηνίες, για ερωτήσεις που αφορούν το μενού και ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε. Αν έχει μάτσα, ρωτήστε το γι' αυτό. Δεν ξέρεις ποτέ. Νίκο, αν σε πάρουν και ρωτάνε για μάτσα, η Εβίτα φταίει. Αυτό.
1: Παιδιά, εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι πώς μπορείς πίνοντας τσάι μάτσα να έχεις mindful moments.
0: Έχεις mindful moments με το τσάι μάτσα.
1: Εγώ όλα αυτά, Μιχάλη,
0: έτσι αλλάζει.
1: Θέλω λίγο να γίνει η εμπειρία, δηλαδή να πίνεις, να σου λέω και να μου λες αν τα βιώνεις αυτά.
0: Αχ, παιδί, ναι. Θα παραγγείλω και θα επιστρέψουμε να δούμε αυτή την εμπειρία ζωντανά εδώ. Αν θέλετε και εσείς μπορείτε να παραγγείλετε, να το αισθανθούμε όλοι παρέα, να γίνει ένα group therapy με τσάι μάτσα. Θα πάμε στο break μας και επιστρέφουμε με πρόγνωση καιρού, αλλά και αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Τονοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλουσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Σι. Τι να είναι το CNC.
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Mix 961. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, για σήμερα στην πόλη μας ο καιρός θα είναι καλός. 29 βαθμοί Κελσίου, 5 μποφόρ βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν τις μεσημεριανές ώρες. Εκείνη την ώρα που μπορείτε να πάτε στη θάλασσα, δηλαδή εκείνη την ώρα θα έχουμε τους ανέμους. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Μέτρη δραστηριότητα των κουνουπιών. Στο νότιο τμήμα της Κρήτης, 34. Οριακά δηλαδή.
2: Καλά πάμε.
1: 4 μποφόρ νότιοι άνεμοι, λιακαδούλα, το κουνούπι έχει σκάσει. Στον Άγιο Νικόλαο, 29 βαθμοί Κελσίου και πολύ μεγάλη προσοχή. 6 μποφόρ σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μεγάλη προσοχή.
2: Στον Άγιο Νικολάου.
1: Ναι. Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, 6 μποφόρ δυτική άνεμη από το πρωί τώρα μέχρι το βράδυ στις 9, ας πούμε. Τόσο πολύ. Συνεχίζουμε με την Ιερά Πέτρα, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει στους 34. 3 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, χωρίς κουνούπια, με ηλιοφάνεια. Στην Σιτία ο υδράργυρος θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, όμως πολύ μεγάλη προσοχή. 6 μποφόρ βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και φυσικά εννοείται ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο, 27 βαθμοί Κελσίου, 3 με 4 μποφόρ βορειοδυτική σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μέτρια δραστηριότητα των κουνουπιών, θα υπάρχουν αυξημένα ποσοστά υγρασίας. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου θα φτάσει ο υδράργυρος στους 30 βαθμούς Κελσίου, με 3 μποφόρ βόρειους ανέμους, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια και ηλιοφάνεια. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου στους 25 βαθμούς, 24 για το Τιμπάκι και στη Σαντορίνη είμαστε επίσης στους 24.
2: 24 και η Νάξος και η Μήλος και η Σύρος, 24 και η Χίος και η Λύπνος, 26 η Σάμος, 27 η Ρόδος, 28 τα Κύθυρα, 24 η Πάτρα, 22 η Τρίπολη και ο Πύργος της Ηλίας, 29 η Άρτα, 23 η Θεσσαλονίκη, 27 η Αθήνα. Ψιλόβροχο θέλω να σας πω για τις Σέρες, στους 25 βαθμούς Κελσίου, 24 η Ορεστιάδα. Και πηγαίνοντας αρκετά βόρεια θα σας πάω Ισλανδία, όπου αυτή την ώρα στην Ισλανδία γενικά έχουμε σύννεφα. Το Ρέκιαβικ και εκεί με συννεφιά ο υδράργυρος αγγίζει τους 9 βαθμούς Κελσίου.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, I Just Might, στα 44 λεπτά μετά τις 8, εδώ στον Kiss 961.
1: Λοιπόν, θέλω πρώτα να δώσω κάποιες πληροφορίες για το τσάι μάτσα.
0: Μας έχει τρελάνει, παιδιά, με το τσάι μάτσα. Καταρχάς, πες στον κόσμο ότι έχουμε να δώσουμε δώρο στο Viber.
1: Α, παιδιά, έχουμε να δώσουμε και δώρο στο Viber, ναι. Ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 50 ευρώ στο εστιατόριο Κρήτες στις Γούρνες. Οπότε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
0: Μπράβο. Όσοι στείλετε, μπαίνετε στην
1: μία
0: κλήρωση.
1: Καλημέρα. Ό,τι θέλετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber 6978888961 και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Τρέχει και θέμα ημέρας. Έχετε δοκιμάσει τσάι μάτσα? Σας αρέσει? Και σε ποια μορφή το έχετε δοκιμάσει, έτσι?
0: Πόσες είναι πια οι μορφές και αυτό το τσάκι?
1: Χρησιμοποιείται παντού, Μιχάλη μου. Εκτός από το ρόφημα, ο Μιχάλης έχει πάρει ένα μάτσα λάτε αυτή τη στιγμή. Εκτός λοιπόν από ρόφημα, είδες, σου είπα, έχει γρανίτα, έχει bubble tea, μπαίνει σε διάφορες παρασκευές. Είναι η σύγχρονη. Πώς το είπα πριν, περιμένετε λίγο. Θέλω να τα διαβάζω ακριβώς όπως είναι.
0: Τώρα θα μάθουμε αν αυτά είναι τα 5 πιο πεταμένα ευρώ της ζωής μου. Θα το μάθουμε αμέσως.
1: Πιθανότατα. Λοιπόν, το μάτσα ίσως είναι, λέει, το χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς λειτουργούν οι σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις. Δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι εικόνα, αισθητική, τρόπο ζωής και ταυτόχρονα μία υπόσχεση για περισσότερη ενέργεια, ευεξία, συγκέντρωση για μία πιο συνειδητή καθημερινότητα. Την πρώτη γουλιά την έχει πιει, θέλω να σας πω.
0: Δεν έχω πιει, δεν έχω προλάβει.
1: Α, δεν έχεις πιει. Για ποιες?
0: Θα το καταλαβαίνατε.
1: Ωραία, περιμένουμε να πιεις. Ποιες, ναι. Live γίνεται η δοκιμή πρώτη. Εδώ, ναι, ήπιε. Δεν νομίζω ότι. Η αντίδραση ήταν λίγο σαν αναγουλίτσα το πρώτο.
0: Παιδιά, ειλικρινά, ψαρίλα. Μυρίζει ψαρίλα.
1: Μυρίζει ψαρίλα.
0: Αυτό το πράγμα το πίνετε.
1: Λοιπόν, περίμενε, εγώ θα συνεχίσω. Θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν μάτσα είναι εκεί.
0: Και ρέγκα που τις χαίνομαι. Παιδιά, δεν πίνετε αυτό το πράγμα. Επιστροφή.
1: Δεν
0: τα λεφτά
1: μου
0: πίσω.
1: Μα Μιχάλη, πώς θα βιώσεις εσύ? Άκου τώρα τι γίνεται.
0: Τη βίωσα τη ρέγκα, στο στόμα μου.
1: Ακούστε να σας πω, παιδιά, λίγο, θέλω να συγκεντρωθείτε. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι βιώνουν πάρα πολύ έντονους ρυθμούς, έρχεται το τσάι μάτσα για να μας γιώσει,
0: με
1: να
0: γύωσε.
1: Ρίξει τους ρυθμούς.
0: Με γύρωσε κανονικά, θέλω να σας πω αυτό
1: λοιπόν,
0: που είπε τώρα.
1: Θέλω να μου πεις, βίωσες αυτή την αισθητική και την minimal tea κουλτούρα?
0: Την πια?
1: Τη minimal tea.
0: Χριστιανή μου, θα κάνω με το ότι δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η κουλτούρα?
1: Καταρχάς, θέλω να σου πω ότι υπάρχει ολόκληρο τελετουργικό γύρω από τη μάτσα. Έχει ειδικό μπολ, ειδικό ανακατευτήρι που γίνεται και τέλος πάντων ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Μα είστε με τα καλά σας.
1: Δεν ξέρω αν

0: Δεν ακολούθησαν τη διαδικασία και φταίει αυτό που δεν σου έχει γίνει καλό το μάτσα.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, είναι μια healthy καθημερινή συνήθεια. Είναι μια εύκολη προσαρμογή στο σύγχρονο lifestyle. Θα προσαρμοστεί στο σύγχρονο lifestyle.
1: Το ChatGPT τα έχει γράψει όλα αυτά τις ιδέες
0: που Όχι, πω. Τα διαβάζω σε άρθρο. Πες μου λίγο.
1: Το ChatGPT τα έχει γράψει προφανώς. Παιδιά, τι είναι αυτά οι ιδέες που
0: βίωσες αυτό το.
1: Καταρχάς, βίωσα μία ιδέα στο στόμα μου.
0: Νιώθεις τώρα λίγο έτσι πιο.
1: Τίποτα δεν νιώθω.
0: Mindful moments.
1: Θέλω να πάω στο τουαλέτα, τα βγάλω όλα. Αυτό νιώθω.
0: Mind moments, δηλαδή δεν ήρθε.
1: Καμία mind moment δεν μου ήρθε. Μου ήρθε μία ιδέα, μου ήρθε μία ψαρίλα στο στόμα. Παιδιά, ειλικρινά ψαρίλα. Σαν να δοκιμάζει λίγο χαλασμένο σουσί.
0: Έχει πιει μουρουνέλαιο.
1: Όχι και δεν θέλω.
0: Δεν θέλει. Μήπως είναι με το σταθμό μουρουνέλαιο. Μήπως θα πάρω μουρουνέλαιο για το επόμενο tasty.
1: Παιδιά, σαν να πήρες λέει βραστά χόρτα. Παιδιά, έχω πιει βραστά χόρτα. Δεν είναι έτσι, είναι πιο ωραία τα βραστά τα χόρτα.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας στη Στέλλα. Πάμε στη Μαρία.
1: Η παραγωγή μας λέει ότι στην Ασία το έβλεπε παντού.
0: Το έβλεπε παντού. Είναι σύγχρονη τάση, παιδιά, του 2026. Αυτό σας λέω. Όλη η Αθήνα, όλη η Ελλάδα πίνει τσάι μάτσα.
1: Είσαι με τα καλά σου και εσύ που λες αυτές τις ιδέες στον κόσμο. Ποια όλη η Ελλάδα. Έχει δει τον κόσμο να πίνει όλη μάτσα.
0: Και έχουν τα 5 ευρώ να τα χαλάνε κάθε μέρα.
1: Πραγματικά θα τα πετάξετε 5 ευρώ, δοκιμάστε το. Δεν θα σα πω.
0: Λοιπόν, η Μαρία λέει: βίωσε το κοπανισμένο γρασίδι.
1: Βίωσα την αηδία στο αίμα μου, Μαρία.
0: Ο Γιάννη επίση μα λέει την καλημέρα του. Εγώ λέει: μία φορά ήπια μάτσα και πριώνω κορδέλα μετά.
1: Ποιο το είπε αυτό,
0: ο Γιάννη.
1: Γιάννη, όχι, δεν θα το
0: πιστεύω. Εγώ δεν το πιστεύω. Λοιπόν, θέλω να σα πω τη δικιά μου εμπειρία μάτσα. Είναι πολλά χρόνια πριν, έχουμε καραντίνα κορονοϊού. Δηλαδή είμαστε στο 2020, έχουμε καραντίνα κορονοϊού και έτσι όπως είμαι εγώ στο σπίτι και μας έχει πιάσει όλους τους ανθρώπους αυτός ο τρομερός ίστρος, ο μαγειρικός ίστρος, το θυμάστε που το είχαμε βιώσει όλοι αυτό το πράγμα. Έχω τη φαϊνή ιδέα μαζί με μια σεφ που το πρότεινε, επειδή ήταν Πάσχα, να κάνω ένα τσουρέκι μάτσα. Πήρα λοιπόν ένα τσάι μάτσα σε σκόνη. Έκανε ένα τσουρέκι που μου στήχησε ο Κούκος Αϊδόνη, γιατί το τσάι μάτσα είναι πάρα πολύ ακριβό. Πάρα πολύ ακριβό. Τέλος πάντων είναι πολύ ακριβό. Τα λίγα γραμμάρια κάνουν αρκετά χρήματα.
1: Ναι, αναλογικά δηλαδή.
0: Αναλογικά, ναι. Έκανα ένα τσουρέκι, μάτσα.
1: Και στο έφερε ο Χρήστος στο σχολάρο.
0: Σας έχω πει ότι έχω ένα πολύ καλό φίλο, το Μάκη, ο οποίος τα δοκιμάζει όλα και γενικότερα είναι
1: Μάκη,
0: πολύ συναλλακτική κουζίνα.
1: 2.55-1.61 στο βάζω ψυγείο να το κρατήσω.
0: Ούτε ο Μάκης νομίζω το έφαγε εκείνο το τσουρέκι. Ήταν τρομερά αποτυχημένο και απέσιο. Παρόλο που από πάνω είχε λευκή σοκολάτα, φιστή και γίνει, δεν τρογόταν.
1: Ούτε αυτό δεν πίνεται, θέλω να σας πω. Δεν πίνεται αυτό το πράγμα. Είναι σαν να.
0: Ναι.
1: Είναι... σαν να έχεις μια ψαρίλα στο στόμα σου να μπαίνει ένα.
0: Πραγματικά. Εγώ αναρωτιέμαι με όλες αυτές τις τάσεις. Αντιλαμβάνομαι. Σίγουρα
1: είναι
0: το αντιλαμβάνομαι.
1: Προσεμετώ. Είναι αυτές οι τάσεις, παιδιά.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι το οποίο δημιουργείται στα social media και γίνεται ένας ντόρος και μπαίνουν στη διαδικασία όλοι και δοκιμάζουν.
1: Η παραγωγή λέει βέβαια ότι στην Ασία δεν έχει καμία σχέση η γεύση του τσαγιού μάτσα με τις αηδίες που μας ταΐζουν εδώ, μας ποτίζουν στην Ελλάδα.
0: Και τι να κάνουμε, πάμε στην Ασία να το δοκιμάσουμε.
1: Βέβαια,
0: δηλαδή.
1: Παιδιά. Άμα θέλετε να αντιγράψετε, αντιγράψετε τη σωστή τη συνταγή, όχι τις αηδίες που κάνετε εδώ πέρα και μας το πουλάτε τσάι μάτσα.
0: Λέει, είναι και ωραίο.
1: Μάτσα και αρτέμι μάτσα, δεν θέλουμε άλλο.
0: Είναι ωραίο, λέει. Στην Ασία είναι ωραίο.
1: Αυτό. Λοιπόν, θα πάμε στο break, είναι 8 και 50 ήδη. Να πεταχτώ πάντως, μια τουαλέτα να τα βγάλω όλα.
0: Γενικότερα χρησιμοποιείται πάρα πολύ από τους ανθρώπους που προσέχουν την
1: διατροφή. Εσύ γιατί δεν δοκιμάζεις τόση ώρα που θες να δοκιμάσεις να
0: παίρνεις διατροφή. Εγώ έχω δοκιμάσει παλιότερα και δεν θέλω.
1: Κάτι ήξερε, καταλάβετε τώρα. Με βάλε εμένα εδώ πέρα να κάνω με το. Εγώ δεν θέλω.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονετ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 55 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης Θεοδωράκης και Εβίτα Δημητριάδη μέχρι και τις 11 εδώ.
7: Παίζουμε τις επιτυχίες.
10: Όλες τις επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε να ευχαριστούμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, μια οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, ένα εταιρικό event, το Λαβύρινθο στα πεζά σας περιμένει. 2810 743 545 καλείτε για να δείτε διαθεσιμότητα σε ημερομηνίες, για το μενού και ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε. Τεράστιος χώρος, τεράστια αίθουσα που προσαρμόζεται στα μεγέθη της δικιάς σας εκδήλωσης, με όλα τα σύγχρονα μέσα για να γίνει υπερπαραγωγή κάθε εκδήλωση. Λοιπόν, γιατί γελάς εσύ από δίπλα εκεί?
1: Δεν μπορώ να γελάω στα γέλια. Εντάξει, τα μηνύματά σας για το τσάι μάτσα είναι φοβερά.
0: Ναι, αλλά εγώ το δοκίμασα. Θέλω να σας πω και εγώ θα έχω τις επιδράσεις από ό,τι φαίνεται.
2: Πάρε το
0: πρασίδι. Έχει κάνει γύρα και στα διπλανά στούντιο το τσάι μάτσα και μας το φέρουν πίσω.
1: Παιδιά, πήγα το τσάι μάτσα στο διπλανό στούντιο που υπάρχουν δύο άνθρωποι και τους λέω: θέλετε να δοκιμάσετε τσάι μάτσα? Είχα ρωτήσει πιο πριν, κανένας από τους δύο δεν είχε δοκιμάσει.
0: Και μας το φέρανε πίσω.
1: Τους ρωτώ: θέλετε να δοκιμάσετε? Και δεν ήθελε κανένας να δοκιμάσει.
0: Τυχαίο, δεν νομίζω.
1: Έχουν ακούσει ότι δεν έχει ωραία γεύση, οπότε δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία αυτή. Να. Έγινε ένα βιντεάκι μας στο TikTok τουλάχιστον.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν, εμένα μου στέλνει μήνυμα άντρας μου και μου λέει: μην τυχόν και κάνεις μπιφτέκια με τσάι μάτσα.
0: Χριστό, έρχεται. Δεν ξέρω μετά από εδώ πρέπει να πάει χαμένο καταρχάς.
1: Γιατί το λέει αυτό? Έχω κάνει πολύ παλιά βέβαια, πολύ παλιά, δεν είναι παλιά ιστορία. Έχω κάνει κάτι μπιφτέκια με κοινόα.
0: Από τότε που έχει μείνει βίωμα του Χρήστο. Χρήστο, τι να σε κάνω, ρε παιδί μου, η γυναίκα σου ακούς τώρα. Κάθε πρωί ακούς τα πειράματα που σκαρφίζεται.
1: Δεν το έχει ξεπεράσει με δύο άνθρωπος.
0: Και δεν θα το ξεπεράσει ποτέ.
1: Είναι τουλάχιστον 9 χρόνια, σαν το μεταξύ.
0: Μπιφτέκια και εσύ με κοινόα, ρε παιδί μου, γιατί τι σου έκανε ο άνθρωπος? Μπράβο, Χρήστο, για την υπομονή σου αρχικά, όταν μας την έχεις φέρει πίσω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι ακόμα τόσο υπομονετικός.
1: Είναι πολλά χρόνια πριν, βέβαια. Δεν θέλω να το ρωτιέμαι γιατί το θυμάται ακόμα.
0: Δεν το ξεχνάς, Χρήστο, με τίποτα. Το βλέπω εγώ, το βλέπω. Τώρα το τσάι μάτσα που το λιγουρεύεται εδώ πέρα για να το φέρει στο σπίτι, μετά θα σου πω εγώ τι έχει να γίνει. Κάτι θα σκεφτεί να το κάνει.
1: Η Μαρία λέει: δεν πειράζει. Λέει, μου λέει, δεν ήταν, μου λέει, ακριβό το τσάι μάτσα που έβαλε στο τσουρέκι. Ήταν wellness το τσουρέκι.
0: Ήταν wellness τσουρέκι. Πολύ καλό, ναι.
1: Επίσης μου λέει στο Μιχάλη: δεν ένιωσε, λέει, την ολοκλήρωση του σύμπαντος.
0: Την ένιωσε.
1: Δεν την ένιωσε. Και λέει: δεν πειράζει να παίρνει ο κόσμος, λέει, τέτοια εναλλακτικά. Μήπως και πέσουν οι τιμές του καφέ που έχει πάει στα ύψη, ας πούμε, και όλων των υπόλοιπων ειδών.
0: Ναι, παιδιά, όντως ο καφές έχει ήδη ανέβει πολύ.
1: Επίσης, εγώ την Αργυρό, η οποία λέει ότι το δοκίμασε, επειδή λένε ότι δίνει σταθερά ενέργεια μέσα στη μέρα, δεν την είδε την.
0: Ούτε εγώ την είδα την ενέργεια.
1: Μα αυτό δεν το έπιασε όλο, μωρέ. Με μια γουλιά.
0: Και όλο, Χριστιανή μου, πήρετε αυτό το πράγμα όλο. Ούτε λιπόθυμος.
1: Μετά μου λέει η Αργυρό ότι προσπάθησε να αντικαταστήσει τον καφέ με το τσάι μάτσα, αλλά δεν τα κατάφερε.
0: Καλύτερα να αντικατέστησε το τσάι μάτσα με το, πώς το λένε, με το τα φύκια. Άμα τρως φύκια σκέτα.
1: Από το σούσι, δεν το σούσι. Να σου πω κάτι, τα φύκια τα
0: παιδιά,
1: σκέτα δεν τρώγονται.
0: Αυτή η γεύση είναι το φύκι από το σούσι με γάλα. Σκεφτείτε το λίγο ανακατεμένα. Και σου έρχεται αυτή η ψαριλοφικίλα.
1: Ναι, αλλά όταν τρως το φύκι, όταν μέσα στο φύκι είναι τελειγμένο το σουσάκι.
0: Ναι, αλλά έχει μέσα ριζάκι, έχει μέσα το. Μπορεί να έχει μάγκο, μπορεί να έχει ό,τι αγκουράκι, σκατουλάκι, δεν ξέρω τι έχει μέσα. Αβογκάντα.
1: Γαρίδα,
0: καβουρόψυχα. Κατάλαβε. Χάνεται λίγο το φύκι εκεί μέσα. Εδώ πέρα δεν χάνεται με τίποτα. Ο πάγος θα το χάσει το φύκι. Ποιος θα το χάσει το φύκι?
1: Μήπως έπρεπε να βάλει και ζάχαρη, αλλά δεν θα ήταν wellness μετά.
0: Δεν θα ήταν wellness και δεν θα ήταν ολοκληρωμένη η διαδικασία και η συνταγή σωστή. Κατάλαβε τώρα. Αν δεν είναι wellness, δεν το κάνει. Τι να το κάνει, δεν είναι wellness.
1: Πάντως, παιδιά, να σα πω λίγο κάτι. Ναι. Επειδή ζούμε στην εποχή του viral. Mm. Και αυτό το τσάι είναι viral εδώ και πολύ καιρό. Γιατί το τσάι μάτσα έχει έρθει στη ζωή μας πολλά χρόνια
0: πριν. Λίγα πράγματα προκαλούν τέτοια ιδέα σε αυτή τη ζωή.
1: Τελευταία χρόνια έχει γίνει viral το μάτσα λάτι, τέλος πάντων. Και υπάρχει παντού σε όλα τα καφέ και το βρίσκεις εύκολα.
0: Υπάρχει κόσμος που το παίρνει.
1: Για να υπάρχει σε όλα τα καφέ.
0: Για δοκιμή, μάλλον.
1: Μα, όχι μόνο για δοκιμή, σίγουρα υπάρχει κόσμος που το πίνει κανονικά. Το έχει εντάξει στη διατροφή του, διότι νιώθει όλο αυτό το wellness.
0: Το αισθάνεται
1: που
0: το
1: λέγαμε
0: wellness.
1: Πριν. Δηλαδή νιώθει την ενέργεια όλη μέρα. Αλλά ξέρεις τι πιστεύω.
0: Δηλαδή εγώ τώρα δεν νιώθω ενέργεια όλη μέρα.
1: Δεν πιστεύεις. Το ήπιες όλο, ήπιες μόνο μία γουλιά.
0: Δεν το πίνω.
1: Παιδιά,
0: όλο που να
1: χτυπιέσαι. Θέλω να σας πω κάτι. Τι κάνουν οι Ιάπωνες γενικότερα? Οπα. Εκπαιδεύουν το μυαλό τους. Για να νιώσεις την εμπειρία wellness από το τσάι μάτσα, θα πρέπει να έχεις εκπαιδεύσει το μυαλό σου. Οι άνθρωποι αυτοί διαλογίζονται, ακολουθούν έναν άλλο τρόπο ζωής γενικότερα. Με κοιτάς και γελάει στον μεταξύ. Εγώ αυτό που λέω τα πιστεύω σε.
0: Δηλαδή, εγώ τώρα πρέπει να διαλογιστώ και να σκέφτομαι ότι πίνω μίλκο, ας πούμε. Να πίνω αυτή την
1: εμπειρία. Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι έχει να κάνει με τη φιλοσοφία ζωής και με τη στάση ζωής που έχει ένας άνθρωπος γενικότερα.
0: Δεν θέλω να γίνω Χριστιανή μου Γκάντι.
1: Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε σίγουρα τέτοιοι τύποι, διότι δεν είμαστε άνθρωποι που θα πάμε στο γυμναστήριο να χτυπηθούμε όλη μέρα, να πούμε ότι ναι, τι θυσία πρέπει να κάνω εγώ για να έχω υγεία στο σώμα
0: μου. Και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα?
1: Το mindful, ας πούμε, τη mindful εμπειρία, πώς πρέπει
0: ας
1: να δουλέψει.
0: Ας μας πάρει ένας τέτοιος wellness τύπος τηλέφωνο, 28-12-55-961, να μας εξηγήσει μια καθημερινότητά του, έτσι να δούμε.
1: Κατάλαβε,
0: πώς είναι.
1: Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη φιλοσοφία. Δεν θα ξυπνήσουμε το πρωί να πάμε να τρέξουμε μερικά χιλιόμετρα και μετά να έρθουμε στη
0: κακώς,
1: δουλειά.
0: Που δεν
1: και
0: είμαστε.
1: Μετά να πάμε να παίξουμε και τένις και να γυρίσουμε ξανά, ας πούμε, στη δουλειά και να κάνουμε ένα lunch break.
0: Μα και ποια θα είναι αυτή η δουλειά που θα σου επιτρέπει όλη μέρα να πηγαίνω θα σου τα φέρτα, δεν ξέρω εγώ. Ναι, παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Είναι τύπος wellness η κοπέλα, το όνομά σας?
2: Το ακριβώς αντίθετο, Κατερίνα είμαι.
0: Κατερίνα, για
1: Κατερίνα, δεν είσαι wellness τύπος?
2: Όχι, το ακριβώς αντίθετο. Είχα την ίδια εμπειρία με σένα. Δεν είναι απλά ψαρίλα, είναι ψάρι που έχει μείνει στον ήλιο.
0: Χαλασμένο ψάρι, παιδιά, εγώ το... ρέγκα.
2: Η ρέγκα είναι λίγο καπνιστή.
0: Μπράβο.
2: Αυτό είναι ούτε καπνιστό. Είναι απλά.
0: Για να μην σου πω ότι είναι. Άκου να σου πω, εγώ τώρα σκέφτηκα τη σωστή περιγραφή. Είναι το τελάρο που βάζει μέσα τις ρέγγες, το έχεις αφήσει δύο μέρες στον ήλιο και μετά πας και το γλύφεις. Και σου έρχεται αυτή η γεύση.
2: Ακούσε την εμπειρία μου.
0: Αυτό ήταν η εμπειρία. Ναι.
2: Όχι, η εμπειρία ήταν σε φραπουτσίνο. Λέω πόσο λάθος μπορεί να κάνει ένα φραπουτσίνο. Πόσο λάθος μπορεί να πάει.
1: Ναι, γιατί έχει και σοκολάτα μέσα το φραπουτσίνο. Έχει, έχει και καφέ μέσα και σοκολάτα. Οπότε λες εντάξει.
0: Και λες εσύ τώρα να βάλω στο φραπουτσίνο τσάι μάτσα.
2: Απ' τη μύτη μου βγήκε. Ναι.
1: Παιδιά, εγώ όσες φορές έχω πετύχει άνθρωπο.
2: Η εμπειρία ήταν. Υπήρχε και δεύτερη εμπειρία.
0: Όπα. Δεν σε έφτανε η πρώτη, ήθελες κι άλλη εσύ.
2: Όχι, μα την πρώτη φορά μου είπαν είναι μάτσα, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Εντάξει, για την εμπειρία να δούμε. Τη δεύτερη φορά δεν το ήξερα. Ήτανε KitKat γεμιστά με κάτι πράσινο. Εγώ νόμιζα ότι είναι φιστική υγιεινή before it was cool.
0: Ναι.
2: Και λέω τι ωραίο. Φαντάζεσαι τι δαγκονιά ήταν αυτή για ένα KitKat γεμιστό με φιστική υγιεινή.
1: Παιδιά, ποιος άνθρωπος σκέφτηκε να κάνει KitKat γεμιστό με μάτσα?
0: Κάποιος ανώμαλος.
2: Κάνουν τα πάντα με μάτσα γιατί όπως είπες είναι μεγάλο τρέντ.
1: Στην Ασία το δοκίμασες αυτό?
2: Στην Ασία το δοκίμασα.
1: Α, στην Ασία και εσύ τι θέλες να πας και γυρίσεις
0: με
1: Ντουμπάι. Εντάξει.
0: Το Ντουμπάι είναι Εμιράτα, δεν είναι Ασία.
2: Είναι Ασία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι.
0: Ποια είναι Ασία? Ναι, είναι Ασία, έχεις δίκιο τώρα το σκέφτομαι. Είναι δίπλα. Σου λέει η κοπέλα θα είναι Ντουμπάι τσόκλετ.
1: Η Ντουμπάι ήταν μάτσα.
0: Δεν ήταν Ντουμπάι.
1: Παιδιά, πραγματικά το τσάι μάτσα το χρησιμοποιούν πλέον παντού.
0: Στα... Το όνομά σας, Κατερίνα.
1: Κατερίνα, ναι. Κατερίνα. Στην υψηλή γαστρονομία τέλος πάντων το χρησιμοποιούν πολύ.
2: Κολλημένη στην Εθνική να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Για πες, Κατερίνα. Ναι.
2: Μάλλον φτιάχνουν τη γέφυρα εκεί.
0: Σε ποιο ύψος?
2: Κλασικά με το που βγαίνει από τον κόμβο Παπαναστασίου.
1: Προς γιόφυρο.
2: Ξεκινάει το.
0: Να σας πω κάτι, ρωτήστε τους μάστορες εκεί πέρα να τους στείλω μερικά τσάι μάτσα να πάρουν μπρος.
1: Αν έχουν τσάι μάτσα. Όχι, παιδιά, είναι φάση σε απειλό. Αν δεν κάνεις γρήγορα θα σε βάλουν να πιεις τσάι μάτσα. Και εκεί πέρα λίγο ξεκινάει η μηχανή και δουλεύει πιο γρήγορα.
0: Λες.
1: Μήπως γι' αυτό αποκτούν ενέργεια όλη μέρα, σταθερή ενέργεια όλη μέρα όπως λέει το τσάι μάτσα, επειδή έχουν την απειλή ότι αν δεν την έχουν ενέργεια θα πρέπει να ξαναπιούν τσάι μάτσα.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω.
0: Από εκεί μόνο. Εμένα η επόμενη μου εμπειρία θα είναι αυτή. Δηλαδή τύπου υποαπειλή. Αυτό. Λοιπόν,
1: σε πληροφορώ ότι είναι πολύ πιθανό να έχεις φάει μακαρόνες με τσάι μάτσα.
0: Όχι, δεν θα έχω φάει. Την ψαρίλα θα την αισθανόμουν. Αυτή τη βρωμοψαρίλα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσες.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
0: σου μέρα. Να έχεις μια υπέροχη wellness ημέρα σου, ευχόμαστε.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
3: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και φυσικά να πάμε μια βόλτα μέχρι την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Σε ποιο δωμάτιο θα μας πάει σήμερα?
1: Στην Τραπεζαρία θα σας πάω, που είναι, ναι, το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, μια έκθεση ανακαινισμένη 1000 τετραγωνικών μέτρων σας περιμένει στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο κήπεδο του Όφη, για να βρείτε τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας το σπίτι.
0: Yes.
1: Λοιπόν, και μια και μιλάμε για σπίτια, επειδή πολλά σπίτια βιώνουν το Γολγοθά της Κατσαρίδας.
0: Να τα.
1: Θέλω να σας πω ότι ναι, όντως και φέτος η πόλη έχει κατακλειστεί από κατσαρίδες. Έτσι λέει ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης.
0: Οι πτάμενες, παιδιά, δεν είναι πλέον πτάμενες, η κατσαρίδα που, ναι, τη βλέπεις και να περπατάει. Τώρα πετάνε κιόλας. Είναι
1: και
0: upgrade.
1: Το μυστικό της επιβίωσής τους είναι το γεγονός ότι έχουν ακραία διατροφική ευελιξία.
0: Να του δώσουμε τσάι μάτσα.
1: Ναι.
0: Αφού είναι ευέλικτες διατροφικά. Να τις κάνουμε wellness κατσαρίδες.
1: Από γλυκά μέχρι χαρτόνι.
0: Α.
1: Τα πάντα.
0: Τρώνε, παιδιά, τα πάντα τώρα πλέον οι κατσαρίδες.
1: Έχουν βέβαια αδυναμία στα ζαχαρόδη, δηλαδή τους έλκει η σοκολάτα.
0: Να τα.
1: Θέλα τα παιδιά κι αυτές.
0: Αυτές, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Δηλαδή,
1: η σοκολάτα,
0: το μόνο
1: που
0: μας έλκει και εμάς, μα έλκει και την κατσαρίδα τώρα ξαφνικά.
1: Λοιπόν.
0: Χάθηκε ο κόσμος, παιδιά, κατσαρίδες να τρώνε σκουπίδια, να τρώγανε τους κάδους, να τους αδειάζανε με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν πόσο.
0: Πόσο να φάνε.
1: Φαντάζομαι πόσο κατσαρίδες χρειαζόμαστε για να γίνει όλο, ναι, αυτό. Οι κατσαρίδες λέει να ζητούν θερμά και υγρά περιβάλλοντα, ενώ προσελκύονται μαζικά από στιβαγμένα, άπλυτα πιάτα, στον οροχήτη, ψίχουλα και υπολείμματα. Σε πατώματα, τώρα μιλάμε για τα σπίτια μας. Ανοιχτά σκουπίδια και υπολείμματα τροφών σε άδεια, κουτιά δοχεία, τροφή κατοικιδίων, σημεία με έντονη υγρασία. Εκεί πέρα φωλιάζουν και αναπαράγονται. Επιλέγουν σκοτεινά και υγρά μέρη, σημεία, όπως πίσω από το ψυγείο, πίσω από την κουζίνα, πίσω από νεροχύτες, κάτω από συμφώνια δαπέδου. Ένα σημάδι εισβολής τους είναι η παρουσία περιτομάτων. Οπότε. Θα πρέπει αυτό εκεί να εστιάσετε. Μοιάζουν, λέει, με κόκκους μαύρου πιπεριού ή με κατακάθι καφέ. Αν δείτε,
0: τα
1: δηλαδή,
0: περιτώματα της κατσαρίδας.
1: Ναι, δηλαδή μην νομίζω
0: ότι
1: σούπα σε καφές.
0: Δεν φτάνει που θα μας έρθει στο σπίτι, θα μας έχει και περιτοματίσει.
1: Τι, δεν θα μας αυτό, οπότε τι. Λοιπόν, ο μοναδικός τρόπος να απαλλαγείς από.
0: Την κατσαρίδα είναι ο ψεκασμός.
1: Ναι. Υπάρχει χρήση ειδικών εντομοκτώνων, τέλος πάντων. Θέλουμε πολύ καλή φύλαξη των τροφίμων, αεροστεγός, κλεισμένες σακούλες, δοχεία κτλ. Χρήση ειδικών εντομοκτώνων, δολωμάτων ή παγίδων. Ο πιο γρήγορος τρόπος είναι η απεντόμωση, με συνεργείο δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Μία και μόνο εφαρμογή, λέει, συχνά
0: δεν αρκεί.
1: Στην περίπτωση που έχουμε στην πόλη μας κατσαρίδες.
0: Δεν πιάνει η σεζόνια.
1: Πολλές φορές, λέει, χρειάζεται, ναι, και δεύτερος ακόμα, λέει, και τρίτος επαναληπτικός ψεκασμός. Αντιλαμβάνεστε και τι αντοχές έχουν αποκτήσει
0: οι κατσαρίδες. Τι να λέμε τώρα, παιδιά. 28-12-55-96, πάρτε μας για εμπειρίες με κατσαρίδες.
1: Ναι, σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Δημόσιας Υγείας, η αντιμετώπιση του φαινομένου στους δημόσιους χώρους επιταχύνεται με τον ψεκασμό των φρεατίων, μία διαδικασία που εμπίπτει από αποκλειστικά στην αρμοδιότητα και τη μέρημνα του Δήμου. Αυτά.
0: Στην καθαριότητα πάει και αυτό. Να υποθέσω.
1: Δεν ξέρω αν
0: είναι. Οι ψεκασμοί φαντάζομαι
1: άλλη...
0: είναι μέρος της καθαριότητας. Δεν ξέρω και εγώ τι
1: αν
0: γίνεται.
1: Αν μπορεί να είναι στο πρασίνο, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Πάντως είναι γεγονός ότι.
0: Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και φυσικά εννοείται ότι όλο το υπόλοιπο δεν βοηθάει πολύ. Όμως έχετε λίγο το νου σας. Κάντε ψεκασμούς οργανωμένους από εταιρείες, τέλος πάντων, που το παρέχουν αυτό, από λιμάνσεις. Διότι, επειδή μου πραγματικά, επειδή είναι και οι πτάμενες, και δεν σημαίνει ότι θα σου έχει κατσικωθεί στο σπίτι. Αν λίγο τον περιβάλλοντα χώρο, ειδικά όσοι είναι σε ισόγεια σπίτια, όσοι έχουν έτσι πιο εύκολη πρόσβαση, κλείνετε σίτες. Δηλαδή, φροντίστε λίγο κι εσείς με το τι είναι οι πτάμενες. Αυτές γίνονται και σαν το χαρτί, περνάνε από παντού.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Τη σίτα μπορεί να την έχει κλείσει. Αλλά η κατσαρίδα να γίνει τόσο λεπτή που θα περάσει και από το πλάι της ήττας.
1: Ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, υπομονή. Πάντως αυτή η πόλη αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει και πρόβλημα με κατσαρίδες.
0: Εκτός τα υπόλοιπα, αυτό μας έλειπε.
2: Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και σας έχω νέα, διότι στην ηλεκτρονεύθμιση του Λάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές κοράρουν στις συσκευές ψήξης. Μόνο λοιπόν στα καταστήματα έως το Σάββατο 27 Ιουνίου, ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Liebherr 2x60 για να τα πω στις σωστές διαστάσεις, με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG 1,86x60 διαστάσεις, μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Eskimo 1,43x55 με τετραετή εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Midea χωρητικότητας 99 λίτρων, μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς, σε έως 40 ατοκές δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Έζα. Διότι χωρίς μπύρα καλοκαίρι δεν γίνεται, σου λέει ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα?
1: Θέλω να σε ενημερώσω ότι βγήκαν από τα λιοντάρια τα κάγκελα μετά από τις τόσες διαμαρτύρες του κόσμου και θα γίνει συντήρηση λίγο αργότερα.
0: Α.
1: Ώστε να.
0: Έπρεπε να γίνει δηλαδή αυτό το σύστρικλο για να αντιληφθούμε ότι είναι μια τουριστική σεζόν που το μόνο αξιοθέατο που υπάρχει στο κέντρο αυτή τη στιγμή είναι τα λιοντάρια.
1: Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Είναι ευχάριστο όμως που ακούστηκαν οι φωνές των πολιτών. Ας μείνουμε σε αυτό, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, έκαναν οι άνθρωποι. Γιατί ήταν θέμα της αρχαιολογίας.
0: Μία αστοχία είχε η αρχαιολογία.
1: Ήταν θέμα της αρχαιολογίας, δόθηκε. Αχ, παιδιά, τι βλέπουν τα μάτια μου.
0: Τι βλέπουν τα μάτια σου?
1: Ήρθε μία φωτογραφία από το ΒΟΑΚ με ένα μποντιλιάρισμα.
0: Να τα.
1: Τι να σας λέω τώρα.
0: Να τα.
1: Καλή υπομονή στους φίλους οδηγούς που είναι στο ΒΟΑΚ.
0: Να τα.
1: Παιδιά, ναι.
0: Καλή επιτυχία. Ναι,
1: ευχαριστούμε καλή και τον Γιάννη που μας το έστειλε, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που βλέπουμε.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, πού να σε
0: τι
1: πάω, πάμε
0: τώρα
1: λίγο σε μερικά. Είπαμε, εντάξει, έκανε η αρχαιολογία εκεί πέρα το χαμό της για να κάνει τη συντήρηση. Τώρα καταλάβανε ότι δεν ήταν τόσο στο timing, το μεταφέρανε για να γίνει τον χειμώνα. Όλα καλά. Τουλάχιστον, παιδιά, είναι σημαντικό ότι ακούγονται οι φωνές μας. Αυτό.
0: Μπράβο, θα μείνουμε σε αυτή την ατάκα ότι ακούγονται οι φωνές μας. Είχαμε και χθες στο Δημαρχείο μια διαμαρτυρία έντονη,
1: ναι,
0: από τους κατοίκους των
1: τώρα
0: αθανάτων.
1: Αυτό το πράγμα εμένα με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ, διότι υπάρχει ένα πινκ-πονγκ που δεν θέλει κανένας να πάρει την ευθύνη. Και είναι λογικό να μην θέλει να πάρει κανένας την ευθύνη, διότι βρισκόμαστε.
0: Καυτή πατάτα.
1: Λίγο πριν και λίγο και είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο, καλός ή κακός. Οπότε η περιφέρεια, ο Δήμος, η κυβέρνηση, ο ένας λέει το άλλο. Ο ένας θέλει εδώ, ο άλλος θέλει εκεί, ο άλλος θέλει παρακεί. Ο ένας δημαρχός δεν θέλει, ο άλλος δημαρχός δεν θέλει. Πού να πάνε αυτοί οι μετανάστες εν τέλει? Πού να. Λάθρο μετανάστες εσύ, όπως θέλεις πες τους. Πού να πάνε, ναι, να στεγαστούν? Εγώ σας έχω ξαναπεί ότι η εμπειρία μου από τη βόλτα στην υπόλοιπη Ελλάδα λέει ότι αυτά τα σποτ, τα hot spot τέλος πάντων, γίνονται σε.
0: Εκτός κέντρου και πόλης.
1: Ναι, γίνονται σε περιοχές που είναι γύρω-γύρω απομακρυσμένες από χωριά, οικισμούς κτλ. Όμως εδώ δεν μιλάμε για μία μόνιμη κατασκευή, μιλάμε για για μόνιμη εγκατάσταση, μιλάμε για ότι θα είναι για λίγες μέρες μέχρι να φύγουν.
0: Ναι, αλλά επειδή στην Ελλάδα δεν είναι μονιμότερον του προσωρινού,
1: ναι,
0: το ζούμε, το ξέρουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Και οι άνθρωποι
1: πραγματικά
0: εκεί, στους αθανάτους, φυσικό είναι να έχουν φρικάρι.
1: Θα έτσι έπρεπε κάποιος άνθρωπος να βγει και να αναλάβει την ευθύνη αυτής της απόφασης.
0: Ναι, σώθηκες.
1: Δηλαδή θα έπρεπε να βγει η περιφέρεια, ο Δήμος, το κράτος και να πει, παιδιά, αυτό τέλος. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ναι, μεν ωραία να ακούγονται οι φωνές μας, αλλά από την άλλη πρέπει οι ευθύνες, επειδή είναι και συλλογικές, να πάρθει μια απόφαση, να γίνει κάπου. Είχαμε πει και την ιδέα σε κάποιο στρατόπεδο.
0: Αναξιοποίητο. Και απομακρυσμένο και κλειστό. Πιστεύω ότι σίγουρο θα υπάρχουν στην Κρήτη.
1: Δεν ξέρω. Τώρα, πού να είναι το ιδανικό μέρος? Προφανώς και δεν υπάρχει ιδανικό μέρος. Η ιδανική συνθήκη είναι να μην υπάρχουν μετανάστες και λάθρο μετανάστες. Αυτή είναι
0: αυτό
1: η ιδανική συνθήκη.
0: Να μην γίνονται πόλεμοι κτλ. Θα είναι αυτές οι ιδανικές συνθήκες στον πλανήτη. Αλλά πού τις βρίσκεις, σε ποιο πλανήτη να πάμε να μείνουμε? Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Καλά ξέτελα να ευχηθούμε και σε αυτή την υπόθεση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 30 λεπτά μετά τις 9, πανέτοιμοι για να πάμε στο break των 9 και 30. Να θυμίσουμε το διαγωνισμό μας.
1: Αν έχουμε και το διαγωνισμό, λοιπόν, 6-9-70-8-88-9-61, μας στέλνετε μηνύματα στο Viber, ό,τι θέλετε. Πίνετε τσάι, μάτσα, μάτσα λάτε, σας αρέσει? Είστε κάπου, θέλετε να μας στείλετε μια ωραία φωτογραφία? Είστε κάπου, έχει κάτι.
0: Μπλεγμένη στην κίνηση?
1: Ναι, στείλτε μας μια φωτογραφία στην κίνηση. Ό,τι θέλετε, μπαίνετε στην κλήρωση. Ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας 50 ευρώ από τους Κρήτες θα γίνει δικό σας. Στην επιστροφή θα πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει με το Γιάννη Αντετοκούμπο.
0: Ερχόμαστε.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σακίρα, Burna Boy, Die Die.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
10: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
9: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
10: Σι. Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
6: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, έχω βρει μια τρομερή χρήση για το τσάι μάτσα. Πιστεύω ότι καθαρίζει τρομερά το πουρί της τουαλέτας. Θεωρώ ότι είναι η μοναδική χρήση που πρέπει να γίνεται στο τσάι μάτσα. Δηλαδή θα το δοκιμάσω σε λίγο, να δω ποια άλλη χρήση μπορεί να έχει.
1: Βλέπεις τώρα που έχει λιώσει το παγάκι και έχει ανέβει πάνω πως έχει.
0: Θεωρώ ότι άμα το βάλεις και το βουρτσάκι της τουαλέτας αυτό, σε όλο αυτό το πράγμα το μείγμα, θα γίνει πολύ καλή δουλίτσα αυτή τη τουαλέτα.
1: Σε παρακαλώ, μην το δοκιμάσεις τη δικιά μας τουαλέτα, γιατί ήρθε χθες η καθαρίστρια. Βλέπω εντάξει. Πολύ καθαρά, οπότε δεν θα ήθελα.
0: Θα το αφήσω δύο μέρες στο ψυγείο.
1: Γιατί και μόνο παγωμένο θα κάνει δουλίτσα.
0: Αυτό.
1: Αχ, παιδιά. Λοιπόν.
0: Πού θα πάμε τώρα, ωραίο.
1: Θα πάμε στον Γιάννη
0: Αντετοκούμπο. Μας είχες πει, ναι.
1: Όπου θα, όπως μεταδίδουν ξένα δημοσιεύματα, θα πάει στους Miami Heat για την σεζόν που έρχεται.
0: Α, έχουμε...
1: οι Bucks έκλεισαν μια εκπληκτική συμφωνία που θα στείλει τον Αντετοκούμπο στους Heat με αντάλλαγμα τον έναν άλλο παίκτη τέλος πάντων. Και αυτή θα είναι έτσι. Αυτό έγινε γνωστό χθες αργά το βράδυ, βγήκαν τα πρώτα δημοσιεύματα. Η συμφωνία δεν θα υπογραφεί επίσημα μέχρι τις 6 Ιουλίου. Η σχέση του Αντετοκούμπο με τους Bucks φτάνει στο πολύ αναμενόμενο τέλος της, αναφέρουν τα δημοσιεύματα του ξένου τύπου. Και περιμένουμε να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκανε μια ενηγματική ανάρτηση χθες. Λέει, Θεέ, σε εμπιστεύτηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διάρκεια. Οπότε.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε εμείς στο Γιάννη μας, παιδιά. Πραγματικά ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι όλη η Ελλάδα τον λατρεύει.
1: Και πέρα από αυτό, για μένα είναι δεδομένη επιτυχία του, γιατί κάνει αυτό που αγαπάει και που ξέρει αυτό. Να κάνει πάρα πολύ καλά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα σας πάω στην εταιρεία Κασοτάκης, όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και για κάγκελα του χώρου σας, με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει μόνο το καλύτερο. Θυμίζω ότι έχουμε διαγωνισμό που τρέχει στο Viber. Μια καλημέρα στείλε μας, με παιδί μου, τίποτα παραπάνω, έτσι, μια φωτογραφία που είστε. Έχετε μπλέξει την κίνηση, είστε στο γραφείο, είστε με φίλους, είστε για καφέ, είστε στη θάλασσα. Πολύ καλή και αυτή η φωτογραφία.
1: Ωραία. Δεν ξέρω σήμερα είναι πολύ για παραλία. Αλλά
0: ενημερώστε μας έτσι τι κάνετε, πώς είστε. Πείτε μια καλημέρα σκέτη. Μπορείτε να κερδίσετε ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 50 ευρώ στο τέλος της σημερινής εκπομπής από το εστιατόριο Κρήτες της Γούρνες. Θα πάμε προς το παρόν στο Powerplay της εβδομάδας και στο break. Είναι το Die Die από Σακίρα και Burna Boy. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με αυτά εδώ.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 80.

0: 3. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
5: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς στα 49 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
7: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 10 και 52 λεπτά και έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Να σας πάω πρώτα όμως την ηλεκτρονική πετσουλάκη Ζωρμπογιαννάκης, γιατί οι τιμές κοράρουν στις συσκευές ψήξης μόνο στα καταστήματα έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Liebherr 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG 1x86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1x43x55 με 4 χρόνια εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς έως 40 άτοκες δόσεις. Και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Έζα. Διότι καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Μητσουλάκης Ζωρμπογιαννάκης, και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Κασοτάκης που αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ με ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, γιατί στο σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο. Λοιπόν, ποιος θα είναι ο νικητής για να δούμε, να κάνουμε την κλήρωση. Για να δούμε εδώ μέσα στο Viber τι θα γίνει, τι θα γίνει. Και παίρνουν και κατευθείαν τηλέφωνο.
1: Τα φύλλα εκεί πέρα.
0: Εκεί όλα τα ανακατεύω. Και όπου κάτσει μπίλια τώρα, παιδιά, όπου κάτσει. Και κάτσε εδώ για να καλέσω κατευθείαν να δω ποιον θα ακούσουμε στον αέρα. Δεν βλέπω να το σηκώσει κανένα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα? Γιάννη!
2: Ναι.
0: Γιάννη!
2: Ναι!
0: Καλημέρα, ρε Γιάννη, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά, εσείς?
0: Είμαστε στον αέρα του Kiss FM.
1: Είσαι ο νικητής.
2: Ναι, σας ακούω.
0: Είσαι ο νικητής που κέρδισε σήμερα το ωραίο τραπεζάκι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ένα τραπέζι για δύο άτομα στην ταβέρνα Κρήτες αξίας 50 ευρώ έχει γίνει δικό σου.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα.
0: Γιάννη, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Λοιπόν, είμαι στη βεράντα του σπιτιού μου και πίνω καφέ. Από εκεί σας έστειλα και τη φωτογραφία το πρωί.
1: Ωραία θέα έχεις.
0: Τι ωραία θέα που έχει, παιδί μου, αυτή η βεράντα.
2: Ναι, είμαστε ψηλά, είμαστε ψηλά. Και περιμένω τη γυναίκα να έρθει να φύγω εγώ να πάω στη δουλειά.
0: Θα τη πείτε ευχάριστα όταν έρθει ότι έχετε κερδίσει τραπεζάκι να πάτε να περάσετε όμορφα.
2: Εντάξει, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Θα σε καλέσουμε σε λίγο.
1: Κλείσε από το Viber και θα σε πάρω στο κινητό κανονικά.
0: Θα σε πάρει σε λίγο στο κινητό να στα πει όλα.
2: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ
0: να
2: πολύ.
0: Καλά, καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία, ρε παιδιά. Τι ωραία να δίνουμε έτσι ωραία δωράκια σε εσάς εκεί έξω. Και τι ωραία, έτσι, και ωραία θέα εδώ βλέπω ο Γιάννης στο σπίτι του. Πολύ ωραία θέα. Λοιπόν.
1: Είναι ο ανταποκριτής μας για την Εθνική Οδό.
0: Βέβαια. Κοιτάω να δω αν έχω ξεχάσει κάτι. Δεν έχω ξεχάσει νομίζω τίποτα. 2 το μεσημέρι θα έρθει στον Kiss η Ειρήνη Παπαδάκη και σήμερα, όπου στις 3 μας έχει νέα κομμάτια, νέα ακούσματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στο μέλλον.
1: Να πούμε ότι η Μαρία εχθές ήρθε και μας παρουσίασε το Top 10 του Kiss 61 με το οποίο θα κλείσουμε σήμερα, και θα έρθει ξανά την Παρασκευή με τα 10 καλύτερα τραγούδια στο YouTube.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη
1: και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά. Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζεις παντού. Turn it up! And don't you stop. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές ποράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο. 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονετ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σακύρα. Burna Boy. Die Die.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
7: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
9: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
11: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
14: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
14: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
14: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
9: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Smartphone Samsung S26 Ultra. Χωρητικότητας 512 GB, 1289 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro. Χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης, καλογεράκι που τα κάνω.
6: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
7: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
8: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
9: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
10: Γαμπρέ μου.
11: Πεθερούλη μου.
12: Μπαμπά.
9: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
15: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
14: Το σπίτι μας. Τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο.

0: 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφι. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή επιπρογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Και τώρα.
1: Are you guys ready?
0: Yeah. Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Taylor Swift. I knew it, I knew you. I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window. Delta, Daydream. Cause it's you. I fell into. Was feeling blue. Slater, Unknown Lovers. Playmen, Μαράση και Λένη Φουρέιρα. Τολούμ. Τρινακρία και Κλαβδία. Say my name. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: City, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Kiss.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σακύρα. Burna Boy. Die Die.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι. Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
10: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
4: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
10: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
4: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
11: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως? Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.

0: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι που τα κάνω.
1: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
2: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
3: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
4: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
5: Καμπρέ μου.
3: Πεθερούλη μου.
2: Μπαμπά.
4: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι.

0: γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Honda Center. Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις.
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 9.61. Δεν πέσετε. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Kiss.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές ποράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονετ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
7: Έμστα έλεγα. Προκάτα Αρμουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
9: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
11: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
12: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
13: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810

0: πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
1: Kiss New Music.
2: Αυτή την εβδομάδα, Taylor Swift. I knew it, I knew you. I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window. Delta, Daydream. Cause it's you. I fell into. Was feeling blue. Slater, Unknown Lovers. Playmen, Μαράση και Ελένη Φουρέιρα. Τολούμ. Τρινακρία και Κλαβδία. Say my name. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
2: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Smartphone Samsung S26 Ultra. Χωρητικότητας 512 GB, 1.289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro. Χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Let the games begin.
4: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι.

0: γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
1: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Τρίτη.
7: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κις 961.
6: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
7: Κις 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: End of beginning εδώ στον Kiss, ενώ τώρα στις αρχές του καλοκαιριού σχεδιάζουμε τις διακοπές μας και φέτος για τη Μηνό Online οι διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστος Παλάς, με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην ελληνική εκτοπλοεία και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025. Η Μηνό Online συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Taylor Swift. I knew it, I knew you.

Λοιπόν, Taylor Swift έγραψε το πρωτότυπο τραγούδι της ταινίας Toy Story νούμερο 5, το οποίο προβάλλεται στους κινηματογράφους. I knew it, I knew you. Το ακούσατε και εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.

Let Me Be, ένα τραγούδι που σίγουρα σε ηρεμεί και σου φτιάχνει τη διάθεση, και εσείς αν αναζητάτε την ηρεμία δίπλα στη θάλασσα, πρέπει να επισκεφτείτε το Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια, το οποίο προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό, ένα προσεγμένο beach bar και ένα πανέμορφο εστιατόριο με κορυφαίες γεύσεις για το πρωινό ή και το γεύμα σας με τους φίλους σας. Στο τέρμα του παραλιακού των Μαλλιών, το Nissos Beach Bar Restaurant σας περιμένει κάθε μέρα και κάθε νύχτα για όλο το καλοκαίρι. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε διαδικτυακά στο nissosbeach.gr. Nissos, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.

Λοιπόν, όπως από τη δεκαετία του 80, Life is Life. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 961, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτήν την εβδομάδα.

νούμερο 1.

Olivia Dean, So Easy, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss και για αυτή την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε αν θα καταφέρει να διατηρηθεί μέσα στην δεκάδα ξανά και την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό θα το μάθουμε ακούγοντας την Μαρία Κοσμαδάκη την ερχόμενη Δευτέρα στις 4.

0: Chanel εδώ στον Kiss και μην ξεχνάτε πως το Nissos Beach Bar Restaurant σας περιμένει στα Μάλια και σήμερα. Ο απόλυτος προορισμός για μέρα και νύχτα για όλο το καλοκαίρι. Μπόχο αισθητική, κρυστάλλινα νερά και υπέροχο φαγητό σε ένα πανέμορφο σημείο της παραλίας, στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων, εκεί ακριβώς όπου βρίσκεται το Nissos Beach Bar Restaurant. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657. Nissos, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Midnight working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Λοιπόν, Nueva Young, Bad Bunny. Με αυτό θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 3.30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς?
0: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
0: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
7: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Λοιπόν, Ray, where is my husband? Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30, στο τελευταίο μας ημίωρο, σήμερα Τρίτη εδώ στον Κις. Μαζί μας εδώ στον Κις και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε βραδιάκι εκδήλωση. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια, απευθύνεστε στο Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 28 10 26 25 22.
1: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες,
2: βράχια.
1: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

the Tears από τη θέση του οδηγού, driver seat εδώ στον Kiss. Και βέβαια μην ξεχνάτε πως το καλοκαίρι είναι εδώ μαζί με βόλτες, ταξίδια, αλλά μαζί και με τα κουνούπια. Γι' αυτό σήμερα θα σας βοηθήσω να βρείτε το κατάλληλο έντομο αποθητικό, το οποίο προμηθεύεστε μόνο από το φαρμακείο. Αν ετοιμάζεστε για ταξίδι, camping ή outdoor δραστηριότητες, τότε η επιλογή είναι το Outan Defense Extreme Protection, το οποίο προσφέρει δυνατή προστασία έως 10 ώρες και παρέχει την υψηλότερη προστασία στην κατηγορία του με 50% DIT. Για τις οικογενειακές βόλτες, τις διακοπές σας, ιδανικό είναι το Outan Defense Long.

0: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι παρακαλώ.
2: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
3: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
4: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
5: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
6: Γαμπρέ μου.
4: Πεθερούλη μου.
7: Μπαμπά.
5: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
9: Ε, τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
8: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
9: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
8: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
10: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη Μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
11: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
12: Στο Auto Dusk.
11: Γιατί?
12: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
11: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
12: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Επιστροφή εδώ στο Νικής. Λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος. Σήμερα Τρίτη.
0: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
8: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα, έως και τις 4, πάμε μαζί στον Kiss.
0: 10 επιτυχίες.
13: Λάθος.
0: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: David Guetta εδώ στον Kiss, μας μέσα εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε εκδήλωση και για κάθε βραδιά, για τον γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε την βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Here comes Hot Stepper. Με αυτό σας αφήνουμε σήμερα Τρίτη και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 που πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στο Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια, 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις.
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
7: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 28

0: πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην

0: Μόνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφι. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή επιπρογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Taylor Swift. I knew it, I knew you. I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window. Delta, Daydream. Cause it's you. I fell into. Was feeling blue. Slater, Unknown Lovers. Playmen, Μαράση και Ελένη Φουρέιρα. Τολούμ. Τρινακρία και Κλαβδία. Say my name. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ, okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.
2: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
3: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
2: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
3: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
2: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
4: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι που τα κάνω.
8: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
9: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
10: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
11: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
12: Γαμπρέ μου.
13: Πεθερούλη μου.
14: Μπαμπά.
11: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: στο φροντιστήριο επιστημών, με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών, με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC.
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Honda Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands, για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
10: Center. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
11: Και τώρα.
12: Και τώρα.
11: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
11: Όλες οι επιτυχίες, χωρίς διαφημίσεις.
12: 10

0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ιράκ.

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Ενίκα.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια, 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Πέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
0: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus, the biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, Interactive Activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
0: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Smartphone Samsung S26 Ultra. Χωρητικότητας 512 GB, 1289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro. Χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις?
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
11: Και μας αρέσει.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Taylor Swift. I knew it, I knew you. I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window. Delta, Daydream. Cause it's you. I fell into. Was feeling blue. Slater, Unknown Lovers. Playmen, Μαράση και Ελένη Φουρέιρα. Τολούμ. Τρινακρία και Κλαβδία. Say my name. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Θέλω ένα τσάι μάτσα για το Μιχάλη, να ακούει κάποιος αυτή την πόλη.
2: Δεν θα ήθελα, παιδιά, γιατί μένα να έχω τέτοια προβλήματα.
1: Άλλοι το έχουν επιλέξει στην καθημερινή τους διατροφή.
2: Άλλοι, το είπες και μόνη σου.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν καν.
1: Αν το δοκιμάσεις, μπορεί και εσύ να το επιλέξεις. Πού ξέρεις ότι δεν θα σου αρέσει. Είναι το ρόφημα που άλλαξε τη σύγχρονη wellness κουλτούρα.
2: Α, είναι wellness κουλτούρα, έχει δίκιο τώρα. Με επηρέασε τώρα.
1: Το μάτσα έχει εξελιχθεί από μία.
2: Η παραγωγή έχει βάλει κάποια κρυφή χορηγία που εγώ δεν γνωρίζω. Να μας ενημερώσει και εμάς από εδώ.
1: Δεν είναι μάρκα το μάτσα. Είναι είδος τσαγιού, Μιχάλη. Είναι σαν να λέμε πράσινο τσάι, μαύρο τσάι, καρτεράκι. Μάτσα.
2: Αυτά που μου πες είναι εξαιρετικά. Βγαίνει στα βουνά τα δικά μας η μάτσα.
1: Όχι, δεν βγαίνει στα βουνά τα δικά μας.
2: Ελάχιστη και
1: πανάκια. Λοιπόν, την πρώτη γουλιά την έχει πιει, θέλω να σας πω.
2: Δεν έχω πιει, δεν έχω πρόβλημα.
1: Αν δεν έχει πιει, για ποιε.
2: Θα το καταλαβαίνατε.
1: Ωραία, περιμένουμε να
2: πιει.
1: Ποιε, ναι. Live γίνεται δοκιμή πρώτη εδώ, ναι, ή ποιε.
2: Παιδιά, ειλικρινά, ψαρίλα. Μυρίζει ψαρίλα. Αυτό το πράγμα το πίνετε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν μάτσα είναι εκεί.
2: Και ρέγκα που τις χαίνομαι. Παιδιά, δεν πίνετε αυτό το πράγμα. Επιστροφή.
1: Δεν
2: τα λεφτά μου πίσω.
1: Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι βιώνουν πάρα πολύ έντονους ρυθμούς, έρχεται το τσάι μάτσα για να μας γιώσει.
2: Με
1: να
2: γύωσε.
1: Ρίξει τους ρυθμούς.
2: Με γύωσε κανονικά, θέλω να σας πω αυτό
1: λοιπόν,
2: που είχε τώρα.
1: Θέλω να μου πεις, βίωσες αυτή την αισθητική και την minimal tea κουλτούρα.
2: Την πια.
1: Τη minimal tea.
2: Χριστιανή μου, θα κάνω με το ότι δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η κουλτούρα. Βίωσα μία ιδέα στο στόμα μου.
1: Νιώθεις τώρα λίγο έτσι πιο.
2: Τίποτα δεν νιώθω.
1: Mindful moments.
2: Θέλω να πάω στο τουαλέτα, τα βγάλω όλα. Αυτό νιώθω.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυχιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυχιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα, χωρητικότητας 99 λίτρων, μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Σακύρα. Burna Boy.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
5: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
7: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
7: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
6: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Hondo Center.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Kiss.

0: Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαβιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι. Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
6: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
7: Και?
8: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
7: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
7: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
9: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
10: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες, χωρίς διαφημίσεις.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Hey, this is Tiësto.
0: Kiss 961. Νούμερο

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Στην Anek Lines η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Πω, τι σπιτόρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
8: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
0: Kiss 961.

0: προφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Smartphone Samsung S26 Ultra. Χωρητικότητας 512 GB, 1289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro. Χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς. Let the games begin.
2: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για

0: στο φροντιστήρι επιστημών, με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήρι επιστημών, με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
5: Και μας αρέσει.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 9.

0: Κις.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ανάληψη το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
5: Be happy εννοείς.
4: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
5: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
4: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
5: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
4: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
5: Nissos Beach Bar Restaurant. Στα Μάλια. Beach more.
6: Worry less.
7: Shakira. Burna Boy. Die Die.
8: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
9: Και παίζει δυνατά.
10: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
0: Και τώρα.
4: Και τώρα.
0: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: Hey. Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
4: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Taylor Swift. I knew it, I knew you. I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window. Delta, Daydream. Cause it's you. I fell into. Was feeling blue. Slater, Unknown Lovers. Playmen, Μαράση και Ελένη Φουρέιρα. Τολούμ. Τρινακρία και Κλαβδία. Say my name. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Θέλω ένα τσάι μάτσα για το Μιχάλη, να ακούει κάποιος αυτή την πόλη.
2: Δεν θα ήθελα, παιδιά, γιατί μένα να έχω τέτοια προβλήματα.
1: Άλλοι το έχουν επιλέξει στην καθημερινή τους διατροφή.
2: Άλλοι, το είπες και μόνη σου.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν καν.
1: Αν το δοκιμάσεις, μπορεί και εσύ να το επιλέξεις. Πού ξέρεις ότι δεν θα σου αρέσει. Είναι το ρόφημα που άλλαξε τη σύγχρονη wellness κουλτούρα.
2: Α, είναι wellness κουλτούρα, έχει δίκιο τώρα. Με επηρέασε τώρα.
1: Το μάτσα έχει εξελιχθεί από μία.
2: Η παραγωγή έχει βάλει κάποια κρυφή χορηγία που εγώ δεν γνωρίζω. Να μας ενημερώσει και εμάς από εδώ.
1: Δεν είναι μάρκα το μάτσα, είναι είδος σαγιού, Μιχάλη. Είναι σαν να λέμε πράσινο τσάι, μαύρο τσάι, καρτεράκι. Μάτσα.
2: Αυτά που μου πες είναι εξαιρετικά. Βγαίνει στα βουνά τα δικά μας η μάτσα.
1: Όχι, δεν βγαίνει στα βουνά τα δικά μας.
2: Έλαξε και πάνω.
1: Λοιπόν, την πρώτη γουλιά την έχει πιει, θέλω να σας πω.
2: Δεν έχω πιει, δεν έχω πρόβλημα.
1: Αν δεν έχει πιει, για ποιες.
2: Θα το καταλαβαίνατε.
1: Ωραία, περιμένουμε να δοκιμάσω. Ποιες, ναι. Live γίνεται δοκιμή πρώτη εδώ, ναι. Ήπιε.
2: Παιδιά, ειλικρινά, ψαρίλα. Μυρίζει ψαρίλα. Αυτό το πράγμα το πίνετε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν μάτσα είναι εκεί.
2: Και ρέγκα που τις χαίνομαι. Παιδιά, δεν πίνετε αυτό το πράγμα. Επιστροφή.
1: Δεν
2: λεπτά μου πίσω.
1: Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι βιώνουν πάρα πολύ έντονους ρυθμούς, έρχεται το τσάι μάτσα για να μας γιώσει.
2: Με
1: να
2: γύωσε.
1: Ρίξει τους ρυθμούς.
2: Με γύωσε κανονικά, θέλω να σας πω αυτό
1: λοιπόν,
2: που είπε τώρα.
1: Θέλω να μου πεις, βίωσες αυτή την αισθητική και την minimal tea κουλτούρα.
2: Την πια.
1: Τη minimal tea.
2: Χριστιανή μου, θα κάνω με το ότι δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η κουλτούρα. Βίωσα μία ιδέα στο στόμα μου.
1: Νιώθεις τώρα λίγο έτσι πιο.
2: Τίποτα δεν νιώθω.
1: Mindful moments.
2: Θέλω να πάω στο τουαλέτα, τα βγάλω όλα. Αυτό νιώθω.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Keys 961.

0: καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 9.61.

Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Shakira. Burna Boy. Die Die.
1: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 91. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.